0: μέσα.
1: Ας μόλσουν μέσα.
0: Ας.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μα το σίκ.
1: Σαρτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε.
1: Δεν θα μάθουν μέσα.
0: Άσε.
1: Εγώ. Εγώ να είμαι δάρο, ρε. Δάρο ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μα το σίκ.
1: Σερτσί μίντε, φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: μέσα.
1: Θα σμόλσω μέσα. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
0: Λάσκολ μα το σίκα.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε.
1: Δεν θα μάθουν μέσα.
0: Άσε.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάω να σου φάτω.
0: Λάσκολ μα το σύγκρο.
1: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε.
1: Δεν θα μάθουν μέσα.
0: Άσε.
1: Εγώ. Εγώ να είμαι δάρο, ρε. Δάρο ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μα τους.
1: Σαρτσί μίντε, φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.